0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Αντώνιο Βιβάλτι. Κονσέρτ φλέιταϊ Τζουτακί Λαρέιν Βαγκαχμπή և κλαβεσίνη χαμάρ. Ρε μαζόρ. Κατερούμεν Ζαν Πιέρ Ραμπάλα φλέιτα Ισαάκ Στέρνα Τζουτακ Φέρενς Λίστ Καμερέιν Βαγκαχούμπα. Διριζόρ Τζάνος Ρόλλα.